κολλήσει το λεχείρι και ο κερέ παντίος να καράν και ο κες και χαμπινκίν. Ο κανα κουκκούπ κασάς νουμέλη κουκκούπωνα. Αναχουέν λι Σάββατο λισπέν λι Σάββατο ρε λιπο Χούνιο. Σκουτάν κυλέμπλη του κουαμπέφτσενκεμ. Ο κανα καίν λισπέν λι Σάββατο κουανκόσα λι κουακή. Σκουτάν κυλ Σαν Νορβέρτο. Λαχμαγιάπνε και σένα κουανκόσα λι όπτσικίν. Όπλιτσικίν λι κουταναίν.

Ρούλι να ράχς πάνω και έχω να κλίτσα να άλλιτσα να σκάλ κουιτσολόκ τα ράχ μαλλιάλ μου όκος πάντα κουαγέγκα τα ρουάνχ Αβανά να ρούτσιξ πάνω και να ακουάντσι καράν σαν λιτσολεμάλ Μπορώ να ρουμπελά να ρούπε μαχή Να ρούμα κάκο σλάξ πάνω και να κάνα ρούχ κουί Να κασέκλε κακουλού μαλλιάλ πάνω και λαόνο κόρουάν Ουτχό κανά και ο κότσακ Τσιλουστικ λαχίκα πόσνουμε και ο κότσακ τσιάτινακ Μεγάλη τσιρισέ λιπάς Ωμ, ασού Ασού Ανιά Ούτ Να τσάλ μεγάλ τσιρίσι μεγάλ Λινάς τσι Κε Κε ούμ πάς ούμ μεγάλ Κε Ανιά Απανάν λιχαδιός εσείς ρε βέρα πάς Τσαλέν και ότσαχ σίγμαλα σύνοδάλ μεγάλ Και σύνοδαλ μαρέ το χέτσικ να μαρέ χαροπιάβζικ στη κλαχή τσακ τσενιάς και βάλει άκτσικ μεθέου τσενιάς και είναι τα κλάκ Κατιάκ λέει τα κλάκ μου το χέτας τρικέν λικαρού και ο κοσπανεγκί και όταν λέει τα κλάκ Λέει τα κλάκ και ο τσακ τσαλένακ στη κλά λερεσιλάλ Λικάκο αχεσούς αρίνσα στη παλάλ τα βεραπάς Κατιάκ θα λέει τσακ 1492 μαλιά Αραν τη κλάτσα κλίτα κλάτ, σε όξι ποκτε σύγγε, βλησε κουλούν, σε όξι ατινά, σε όξι ολομανκίλ, σε λύσλι, λύσνη μαχκουάλ κουανκυλά λιδιός. Αβανά πενκουά καμάτσε στιένα, σε ρουάν σολπάλ, κάποια ξύγους, σε ρουάν σολπάλ, ου σε ρουάν ριλπάλ, τσάνο να τυχόκ, λαχ έχτσι. Το ξέ σόλα, το χένα ξέ όκ, σε όκ, τιμίλ, τιμίλ, μαγιά. Μουκο άντα, μουκο σπάντα, κάποιο τσιγούς να μουκο σπανέπτα, να τσακαίβλη πάρε αν σε τσάλο σε σουνού, ούσε όκτα τσικάγελα, κλινκά. Το ξεστά, ούτω ξεστά, ούταρα να όκλην κουλτούρα σε μουκιά, το ξεστά ούρε σύρι, το ξεστό λαχκή. Ριλπάλ τσάντου να κουάν λαχ έτσι, λαχ ραλτσός, λαχ Γουατεμάλα. Το χένα χτιμίλ, τιμίλ, τιμίλ, τιμίλ, τιμίλ, τιμίλ, να ξε όκτσα κουλιά. Ο κανέναν κατιένα κλίλα ο χώ ακέτσι που αγούν κακατεβάλ ούτε κακατεβάλ να όκλεις εχουαλενκή λιτσαβίλε σιλάλ ρικίν λιχά παπάλ κατόλικο μπαλιά ούτε ο κανέναν ξαεύλι αραν σέντρο ακουτάν και έλτσαξ ένα περερού ακουαγεύε να τέρτσι και να κούλτσαξ το δοκτήρι αξένα μου όντσι κανάν μπαλιά και λεσσαν ρούνακ Να τσάλι κακάτσιο αμήναρε της εβάλς κούτ μαλαχτσις ακόπρε συγκύλις πέιλε καπάβαλ. Όταν να σε έχουν απόγειο παρά την κουλτούρα, σε έχουν δε λαφέ. Για τσάν ρούσα καλά, όχο αχέρτσι. Να βάλε κα εικουάστη ο κότσια την έγινε πάλι παγιάκ μιλά. Αν τόσο έλε καβαδιό σε κουλά, αβαλάν μισά στάτσ ολ ανιά. Μισάς τα ατσόλ τσάντρου να ατινάκ λαχ έτσι Μισάς τα ατσόλ τσάντρου να καουσλάκ λαχ έτσι Πανακ να βαλέ, βοτιά μου κουστόλ βαλέ, βδάμα να βαλέ Ναι και σας τα ατσόλ Έβλης τσαμάνι καουσλή κέλα ο λαχ έτσι Μαντά Ότ κουιταράχ καμά να σχέλη σαν τη λούνα βασότ Λιχεσούς και σχένου σου μόκο συντσάλτα τσι σας πάλι ακουά Μαντά Ότ καρούν αρά να σχένα Λι Χεσούς, Χεσούς σε αδάπτατε εν δόνε σε, δόνε γέγα τσανεντιά, να κάγω Χεσούς να σκέρι και σα λις κουανχή χούντε να μην ο λαόχο λαχ έρθει τεν τόκοι τα κατά, τεν τόκοι τα κανά ουάν μιλιά Σαλικέ αν και ο κότσας και έβαλ μιλιά ουμ άμπιτο παρα διάλογο δε φε, κουλτούρα και ελ διάλογο ιντερκουλτουράλ Σαντρο κουαγιέ, μαντιά. Να καμά συγκέτσα χωριά. Κουί καχκουί να κλίν, κλίπ χωάχ παβανέλη χαρού, πανκό ψαλή γλέσια. Κουανκό, κουανχόνε κατσαχέλ. Μα κάσι νοδάλ. Να ρούν και να ούς να κοβατινά κτυρίς λίστη νοδάλ. Ραμπανάν κουινκά να κλίλ. Λι κασούταμ. Ως καλναράχ λίστη νοδάλ. Μα κάτσο. Ο κανένα να ράχλει, λέει, συνοδάλλουν κοκάτα, που είναι να σιρώλει, κοκκόσαλι,

ο Καντζαλκομονές, κολόν λίγεσούς, κολόν λίγεσούς. Τσανε ραβινγκίλ, κουαγεκό χομπάτα χουίς, βανάχ, σιξακέ, κουαν λίγα. Τα κλανκίλ βιάχτσιτς ακόν, γαράν σάλι. Κανχέλι να ουσουάν σάλι κοτανάιν, γοκανάχ, σαίτσο λεγίλ. Σαίτσο λεγίλ, τσοκερέ, σάλι χουν καμπάλ, γελαχπάρνα, κουλάκ. Estéreo Gerardi 107.9. Lina Kwanza Zulu Chilera, Sali Pabal, Sali Tuamil Nale, Joaquín Sali Bolots, Joaquín Saem de Catreruna, Skulli Tenamit Social, Nanke Mandre Mayan. Abanan. Καλούχ έτσι είναι κομμό να κνακουάν τσισάς πάνε καάνε λινά εκασίνρε λιπόγιαναμ γιαλά άνε να σπιουάμι λιπόγιαναμ κατσιά κνακουάν να κουλάκ τσιρού λιπολοσοκή ούτσας καβάν να κναράχ ραμιγγίλ τσιανρού να κουάνι πολός καλούκιο τσικολμάν κατσιά κνακουάν ιμπεριάλ άνε είσαι σκαμτσάκ άνε είσκο τσισπονε λαάν μεγιά άν ούτ να κουάν να κουλίσ Κόνα κουίλις χωνάλ, νεχνοσμάν ατινάκ, τσιρίς κατιακ λε κατιο αμίναλε, παπάν λε κλίλι κιο αμίναλε, βλίνα οξιμάν, ρες εμπάς κουλού σλοκάλι, λαχκούβανε λαχπακονέλ, ουτχόκαν να κουί ρες κεβάλ σάχ, λίκα κατιαμπάλ, χωρολάς καχόλα τεναμίταϊν, μαντιάλ αχέχτσι, μανιά. Αυτόν αν χωκάν να ακούει ρικίν λι μαχελά, λι τσάκελά, σπον να κοκασά και ο κόσκος, λέγει κόνεξ τα κέλη σήμερα, κόνεξ τα κέλη και άλλη βελεμπαλτσίτς, καούν να τίκ λε κατοχπάλ μακά, τσι σχονή λάμ, μαγιάλ, άλλη να κοιόνε σοσιάλ, μαγιάλ, είναι ο κόσκαμ τσι σιλβάλρις. Bueno, día, mi estimado, sería tan amable de complacerme el canto Macajó, sí, la cachó, le estoy cumpliendo otro año de mi vida, año de más de vida, mi princesa, se llama Mayra Angélica Cauzi, está agradecido con Dios, allá están escuchando en la aldea Ribaco de Purula Baja, Verapaz, yo acá estoy en la ciudad capital, gracias, feliz domingo. Ocanacuí en Cajolticachelú, la Santa Iglesia Catedral, dice, trido en honor al Sagrado Corazón de Jesús, miércoles 10 y jueves 11, rezo del Santo Rosario a partir de las 5 de la tarde, viernes 5 de la tarde, rezo del Santo Rosario y catequesis, a las 6 de la tarde, Santa Eucaristía. Así que la invitación, hermanos, para que participen en el triduo en honor al Sagrado Corazón de Jesús.